0: ζήτια να την πάθουν. Σαντά είναι τα μάνια. Σαντά κάνε FM. Τε τα
1: Wow, wow, Santa,
2: Domingo,